Σαν φάλτσι και τον Φαντάρα Ναγκασκιάρ. Λόμι Ελλάδα δεν τζαπεί ο ρούμ σι φουλ τέπ καρούμι γάρτσι ζρα ο τον καλακούσα δια όμι κανάλ σι τέπον νετ dagradiosound που εμφου αριτικ πι που εφέρα μου αντέσαν να Φαντάρα να μου βάντα να Ισακ νι αλάδι Κασκιάρα που εμκόμα κουσαρά ορίνα κύριε νόμι Φαντάρα Ναγκασκιάρα.